0: ρα. Το φταγκίτ λιμότι.
1: Μα.
0: Α, τα πάμε λεβαγιά.
1: Είσαι λεβαγιά.
0: Α, τα λόγια χόλτε λίλε αφχίτε τα ηλαντί.
1: Μα, άσυ τι.
0: Μα, υπερχοσέψα τα ιωτέρ ματόξα τα ιωτέρ χαμούτ.
1: Μη χαμούτ.
0: Θα γεύτσα.
1: Σε δε.
0: Τις μάχτα.
1: Τόμ.